ανάτεμε ο κυριόντσις ούσο σενήν ετα φράγιλ δρίνς καντίας χουνγάς μπέστες ορβότιας χουνγονιακιόν μπερόι δεβιτόνσεν καναδιέρα βέρα βέντσατ μαγιάτσιν πωστήν μιλε βέατσιν δεύτα μαβίσιαν χασιού μουσικό απρόσα αούτσα, προδουκτόρι, μουλτί ινστρουμεντιστή, μετά προγρέσιμουν χαρέτσεν τα βιντσατονέκ, μουσική ινδουστρία λάβε βάει, μουσική κλασική, ετα τάλτε βάτσουκο κίτσους ποτέντικ, εστραπή γιον λάτ, αριβιδές βερτάνα συγγνιάν εσάουτσεν ναου, γεκούν οδέαν ματσίν, δε δεβιτόνσεν βάν, δε δεβιτόνσεν πρόιετ. Honek zoramena bentsata klarateko batzutan berane lana dobateko bentsatore ezagun duke genixu de kompozitore modur eta genirik izin da osona megarroka naztaten bebai rock progresibu eta ambientalaz bebai eta nuit aiz areaz bebai ontsia aurten ere etorteko zin debiton zen areaz bebai Tintraterreaz, zarrerek ez edin saldu eta atza bota den bentzatu arduen. Gira penjabe holanik adibidez, ba, gozeaz, gozt behaz benjagonek, enda holen pile bat holani bentzat. Proiektuk abarra, titulu kantine motzu hau egizi, trop, eta amenator ba, gehoekin ba, debitaun zen.